0: XFM Time, 710, και τρόπα ώρας γυρνατούν σε νιώσα Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Or Wednesday.
1: What's going on?
0: Καμπούτσα και άπονσα και τρόπα, James King in 103.9 XFM, Bacolod.